0: Εγώ αν στο σάπτα της τσαγίας, εγώ αν είσαι γυσικά, εγώ σαν πω καπήγησε πίσω με τον ούγο σου. Νίσταν γίγα μετά το σάπτα της γύσσα μου. Εγώ τι ομίγα, σαν σκατούν, ρετζάινα, αν ούς χαγίσικα, εγώ σαν πω πίσω με τον ούγο σου. Νίσταν γίγα μετά το σάπτα της γύσσα μου. Εγώ εισπέρτε μισκάγι, μετά την στο σάπτα τα της τσαγίας. Νίσου γύσε γάγο, σαν πω καπήγησε πίσω με τον ούγο σου, νιστού με τον νίσα από τη τίση γύσο που έχω. Εγώ έγινε εγώ Colorado, Colorado Avalanche, αν δείγε. Έγινε νόσ μίτσι το γιο τέγι τσι όμα καπήπον. Εγώ έγινε μόνοι χου, έγινε Vegas Golden Knights, σι γιο το χώγ, σι μαγνήσω. Εγώ αυτό πισχούχα εγώ αγαμά ο νιούτος. Game 3 εγώ αυτό πισχούχα. Εγώ τίω με Las Vegas, Nevada. Εγώ εδώ στο που Colorado τα κούτα έγιτσε. Εγώ έτσι ο άνε. Νιστότη του το χώγε. Εγώ όμα κάμι το έτσι έγανε με το Game 3. Εγώ τάνε με first period γίσε τη γάτα εγώ. Σήμαγησε Colorado ον στόγι πιτσούγι βίπα χίγιουχα. Γιατί είχαν έτσι second period, γιατί μη το έτσι. Καουίσα γουστό, κακασχή χωτσέκαν δίκη. Vegas, στο γουστό πιτσούι που υπαγγίστηκε. Γιατί σπίχομα third period, γιατί μη το έτσι. Εγώ τα έχω άνοιγε Vegas Golden Knights. Εγώ τα έχω αγγίσω το έχω άνοιγε Avalanche. 5-3 μάμω. Εγώ τα να μου αγγίσε με το έτσι. Εγώ αν στο γιο τα έγι έτσι και Vegas. Τι τα γασχύω και το τα έγι έτσι όταν στο γι σε γάγι. Εγώ όμα Game 3 ενώ σχάτε με σχάγω μα κουτάγος εγώ τα γίτω γιάννη. Εγώ όμα East Final. 6 p.m. Sask time. Εγώ νίγω εγώ Carolina εγώ Montreal. Εγώ απαπή εγώ όμα γιώ τα έγι όχι.
1: Wihkaatsi kuhtsinaka tsepitsiistavavak, kiniigihivak, ennikkaagi uhpikihiskuau. Uhpimiitiitsisahogaviin, uhpimiitantauigiin, niko tähtohtsaimihtsigiin, täskuutsigiiviigiin boarding home. Kiispiniko soma, kikiispadihikun, ihtagousaava suunia, kun tähtohtsitähtipä hämähtsikogo, boarding home kaagivahuigitsik. Mittunut sanema 210,000 piegaviak, iskottakiga tsetniuk. Mä kuussaava Carl, unihidoi upiikiskuistamaagiava. Jokainen kaikki vitsihik. Muutamia näkättäisi sitten vähän muut. Muutamia näkättäisi ottaa suu ykama kohtiin tohtiin. Uutiin saajamme.
2: 306-477-1004. Eskuil tii omakia. Ewa isiikisiin. Eta kaa uikin. Ewa na maats kikiskiitin. Eta getta uitsihikauin. Uta umagagi sayamin, Waskusis Safe Shelter for Women, 306-236-5570. Waskusis Safe Shelter for Women, Meadow Lake. Waskusis Safe Shelter, Koyas kananagatidimigawin, Kakio iskwiwak, races and nationalities, kitagi ituhtiwak, kamiskamagawin, eisitno awayag kagiskimat, namoya katats kapi kitastasin, nawats kagi miopimatsin. Call Waskusis Safe Shelter at 306-236-5570.
3: Willow Cree Health Services. No tigis ke sumi go ego ego opisi mawa adigi pisi. Ego tohom tagi mam tuni de mako. Apu tagi mam tuni de miso akishin moda go iski ki aya bena no apu tagi moda gini kini tawa na no apu tagi moda go iska ke tihta ko sina no apu. Apu gis moda go iski pihti na no. Pugit to ako gis tagu aga ya masi ki no. A tihto ko ta na istawa ya Speech language pathologists, the Hasso, because he's Taguaganagi, Tagi Wichi, Chagoga, Yigatapuka, Yamichi. Audiologist means the Hasso, Kotagamski, Nogiagonikohaya, Tansigi, Sipita Gawiak, Apuchi Muda with the Wicht. Yagonaganag mean Tagi Wichi Hawk. Go here to Chago Willow Cree Health, Ayaki, Ogotakawiki Chagayaki, Tistawinak, Tagimskamoganagotomski, no. So Gispinaya. Apu muuta kuin iskiä ja mua ujak. Ja nää toka kiisipäkämiskaa, kun jäkään nämä taas kutsukin tätä tuskiviini. Apu kutsukin oha maaga viini.

0: Cody Johnson and Carrie Underwood, NBC Saskatchewan's Indigenous Radio Network, streaming at NBCRadio.com through your smart speaker, Radio Player Canada. It's 229. Sask Power Crews are going to be inspecting like more than 123,000 wood poles across the province. This is all part of their 2026 Crown Corporation annual maintenance program. So more than 1.2 million wood power poles are installed throughout the province, and they've got to go and check these. Now, it's good to check them because, you know, they examine the poles, the cross arms, the anchoring cables, make sure everything's strong and where it's supposed to be. Right? Because you wouldn't want, especially in some of our northern communities, to lose power because of one random pole out in the middle of nowhere. I seem to recall a couple of years back when we lost power to a good section of the north because of a beaver. Right? So it can happen, right? It can happen. So it's important that these guys get out there and start doing their checks. And it sounds like that's going to be the major project going into the early summer here.
1: Εγώ, εγώ μω με τι νέσιν ούτω ότι Σασκάτσουαν γις λιγάταγω αν μιλού τη Spring Legislative Assembly. Εγώ αν είσαι γυπονίστα ο γεγουδού, εγώ τίω μας ασκατού μινάτουγω, καί μη γίσιγα. Εγώ αν ένα MNLA, με τον είσαι μιστα γίσκη γόια, και αχάδε μότα μου. Εγώ είσαι μινάν ανίος άπους καίγανεγε, εγώ τάι. Για τους καχίτσιχ, sworn in, γίττου ήτσιχ μάνα. Εγώ με τον Ίσα, μη τη σκήγωια, εγώ τα άνεμα για καουί, ούτα στάτσιχ. Εγώ άνεγε τέλα και τσίσε τη γάτη ήτσιχ. Εγώ νέγνε γεμίνα, $258 million operating budget, εγώ τσου μανός κασχίουγ, εσχούγω τα κασχίουγ, 2026, εγώ 2027. Εγώ ανάνα MNLA, εγώ τα γαίσα μην γίγωια, εγώ τα γίγω απάτομα, εγώ νεγώ τσάνεμα Métis Harvesting Right, εσύ τη γάτταγω. Εγώ εσύ εγώ τα γοτσάνεγα βάσσα, εγώ αμήνω αγούμα αγούνου άβα, εγώ τσάνεμα Services Legislation, εσύ τη γάτταγω. Εγώ πιέγνα απειν στούμε τον πιέγος απει τάτο ασχιούνιτ. Και γιατί την ήγησε σε μαγάνσα. Εγώ είπα γαμίς χαγώ την ημίδου γάνε παχτάγει το εγώ το όμα γίσπατε. Εγώ τι έναν πέλακε νερός. Εγώ σε μαγάνσα και νηγή του ήτσι γάνε Μπρετ Μακόλαμ. Εγώ είσαι εκεί γιατί την ήτσι ούτ τα γαμάτ να ογίσαι γάγει. Εγώ τι έναν μα Edmonton ετήγη. Εγώ είσαι αν ημίδου γάω είπα γαμίς χαγώ την ημίδου μάνα. Second degree murder γίσαι τη γάταγω. Γιατί εγώ σαν μήνυμα να warrant είστε γάτα γαούς πήγω μακαγί που είναι μάτσι τι εγώ να ανάπιω νίσταν εγώ τόσο απειτά τόσο γιούνι τι εγώ τι ως σαν μα community εγώ μήνυμα Saskatchewan RCMP είναι μου Homicide Investigation Unit είστε γάτα γω και απειτήσω είναι το απεινίγε ο γίγωια εγώ τόσο σαν μα. Εγώ μην άνομα καμπέγγισε τη γάτα εγώ. Εγώ άτσιγησε εγώ εδώ. Εγώ τόχο μα ανεμότσε Αλμπέρτα κακαγουί να γάτα εγώ Κάναδα. Εγώ είσαι εγώ εδώ εγώ κακού εκεί πίχτη να εγώ. Εγώ εγώ μου μου και εγώ ασύ άτσιγω μα. Πουγή το τσιγάστη βαδίτσι γανσκαγή από τσιχτάν. Εγώ πουγή το μητάω εγώ κακή μητάω αν. Και κακή και τα παχτήν. Εγώ η κακή εγώ τα τεπαχήγην. Εγώ άνεμα thetvapp.to. Είσαι τι γάτα εγώ εγώ εδώ. Εγώ είσαι μη το ασυγή εγώ. Εγώ σάω γιατί είσαι και τα πατά εγώ. Free TV talk. Εγώ άνεμα www.thetvapp.to. Εγώ είσαι και εγώ τα κούτνα μαν ματήσανε εμάνε. Και εγώ είχα στάτσι γονγκάβο και τα πάτα μάνα κέμπο. Εγώ είχα μάνα και εγώ είχα τα κουίνα να βασούνα μάν. Εγώ πού τσάνω μάνα νέγι σε διχάτη και πού είχα εγώ. Και είχα και είχα να βάπατ. Εγώ μου δεν είχα και τα πάγιν. Εγώ ανάνομα tvapp.2. The tvapp.2 σε διχάτη.
0: If you're in Saskatoon, Prince Albert, or anywhere in the north, you now have an SGI Motor license issuer and insurance broker that's 100% Indigenous owned. LaRoche McDonald Insurance. SGI license renewals and photo ID, along with a staff that are experts in both commercial and personal insurance. LaRoche McDonald Insurance, Packham Avenue in Saskatoon and right behind the PBC and Petrocan on 2nd Avenue West in PA. Stop in, give them a call, or get more info at lmbrokers.ca.
2: Northlands College is excited to offer a heavy equipment operator certificate in Buffalo Narrows, funded by NextGen. In classroom and hands-on, students learn to operate loaders, graders, and skid steers. Housing and weekend transportation will be available for participants coming from surrounding communities. You must have your grade 10 and a class 5 driver's license. To apply, visit northlandscollege.ca/admissions or call Northlands College in Buffalo Narrows at 306-235-1765.
3: On a busy night at the bar, it isn't the heavy trays or the fast pace that make a server's job so difficult.
4: Now, who had the Caesar?
3: What makes the job tough is the moment a server realizes a customer's had enough alcohol to drink and they have to make that decision not to overserve.
4: Sorry, no more drinks. Let me call you a cab.
3: Refusing service isn't personal. It's the law. Thanks to all the servers in Ontario who do the tough job of keeping us all safe. A message from Mad Canada.
5: This hour of the Afternoon Show with Chris Knight is brought to you by Harold's Family Foods, where they provide personalized service whether you live in Prince Albert or anywhere in the north. That's Harold's Family Foods.